Για τις μακαλιάρες που είναι κασαμπαϊκό σε ράδο τέχνικα. Σήμερα το 5 λεπτό μας θα τα όρισε μόνο ο Γιώργος Μπαλτζουράμα. Τα πως θα λεμάνε μα... Ρουάν σημάνε να σαν μαγατούκαν τα πως θα πω αμπούρε να χουλιό. Μάλλον γνώπο και τα σαμπούρε να αγκουστώ. Πον εγώ που κάμουν εν κομμεντάρου αξιόν σου ιστόν. Πριν που κάμουν μεγαπώντα σε μαγτέξα σαν μια τέξ λάιν. Σύρουν εν 613-556-93. Ασέν μαγατούκαν σα κόλιαν σα λπονάμπε 09-504-4-5608. Ασέν μαγατούκαν σα γλώμπα. Σύρουν εν 777-04-355. Ήταν λοιπόν σαρμαϊσάμπα και τα γονιανα μόνε. Good morning!